0: Carlos Balante, un éxito mix. Mix Radio. Wow.
1: Ο Πισεντέ είναι στάσου, α.
0: Μίξ.
1: Κομπλέντο καντέλα. Για Ιωγάνστα.
2: Μάμι, ο πίδου.